άλλοι ον ζεκάρι δάκρυς. Το άλεψ να πάω σνιάβη. Τρες του το άλλοι βερμοκάρι. Ήκνεπ ήχος γουιάνι. Ξάρε ουλμονά τρέπας.